0: Λέκιν πέσαν οι εμεριπάς.
1: Περπένια. Είπα κουπένια.
0: Λέκιν πέσαν οι εμεριπάς.
1: Είπα κουπένια.